0: Κολ, Ρόνι Κέρ.
1: Πολύ, Ρίκος, κούμα.
2: Ρίκος, κούμα.
1: Ρίκος, εμπορείς, τενότ.
0: Άισεκ. Μούλα, Ρίκε.
1: Εμπορία.
0: Κίπορ πλέα.
1: Ρίκος,
0: Ρίκος. Ούτου
2: πέν.
0: Εν μαζέρ.
2: Τζόνεθαν, Τζούλε. Νάγαλη. Γεια. Γεια.
0: Γεια, είμαι σε.
1: Τζούλε, εμπιπέτε. Special Ρίκος, κούμα, γόντολα.
2: Τάι, boys. And all the boys from Cross River.
1: Plenty boys. Plenty boys.
2: I'm working.